έχεις μέρη σου, ρε, για όχι σου. Μας με κοίτα λίγα. Μετά άνθρωποτε Johnny Blue Skies. Άλλη ήττη θέλω δηλαδή. Στο δηλαδή, στο one of the made tips situation.